αρούτα μασί μας σουραμ σας ασάκριν, είσαι ίνιου σουσάν, γιουμίν σατέι.

Βοήθη ο Τσούμ Καϊσούς ή τον Αρία Πύρτασα ήγμακα σου. Αρουθμάσι του Ιντσά Ιέρατα Ιβέκκιατα. Ατόμ σε Ιεσούς η Ιεσίνγκετη Ιουίκιαρουμ.